Tässä olen ikinä.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά /βαρύτιμος.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Rock Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: All day long.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
0: Electronic. Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: number two.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number one.
1: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στη καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Steph Please.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Πάντα πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.
17: How can you let go?

Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Back. Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

την όμορφη παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να μην σας έχει φάει η ζέστη και να μην σας έχουν πάρει δρόμοι και να είστε εδώ στην παρέα μας. Δημήτρης Μακάρος στο Rock Radio 104,7. Μικέλ το Rock Brunch ξεκινάει και θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία και σήμερα. Kenny Chesney, Somewhere With You. Και τώρα θα πάμε στο new entry του Rock Radio Top 10, Charles Kelly, παρέα με Richard Marks, Driving and Listening to Music. Περιμένω τηλεφωνάκια στο 2310 25 104 και 7, μηνυματάκια σε Facebook και Instagram.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% Radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Άλλη μια μέρα που μπορούμε να κάνουμε το πανάκι μας στο Downmont Beach Bar, στα μουδανιά της Χαλκιδικής, 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Να κάνουμε το πανάκι μας, την ηλιοθεραπεία μας και να τσιμπήσουμε και κάτι από τον υπέροχο κατάλογο με τα φαγητά. Rolling Stones τώρα, και μας έχουν δώσει το νέο τους άλμπουμ 10 Ιουλίου, που μέσα βρίσκουμε το You Know I'm No Good, μια διασκευή στην μεγάλη επιτυχία της Amy Winehouse. Πάμε να το ακούσουμε, να το κρίνουμε και να το γουστάρουμε.

0: Εμένα προσωπικά μου άρεσε, ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Είναι οι Rolling Stones, so you know I'm no good, this Amy Winehouse. Τα ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, βγήκε ολόκληρος ο δίσκος τους Foreign Tongues. Με το In The Stars να βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Οι Rolling Stones ξέρουμε ότι δεν γερνάνε ποτέ. Anastasia τώρα και Sick and Tired θα ακούσουμε όλα αυτά λίγο πριν τις 12, όχι πολύ λίγο, ένα 20 λεπτό πριν τις 12 εδώ στο Rock Branch. Δημήτρης Βακάρος στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Anastasia και Sick and Tired. Και τώρα πάμε σε μια αφιέρωση που έχουμε να κάνουμε στην πολύ αγαπημένη μου Ιωάννα Μαζακούη, παρέα με τη Λένα στο δρόμο, παρεούλα στη διαδρομή τους. Και μας ζητάνε Bon Jovi και εμείς φυσικά δεν θα χαλάσουμε χατήρι για τέτοια τραγουδάρα. Και είναι το Legendary. Πολλά φιλιά, κορίτσια.

αρκετά, ιδίως εδώ στη χώρα μας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε Ocean και Cry Cry εδώ στο Rock Radio 104,7. Μη και

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά elastica.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
14: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
15: Yasu, Thessaloniki. I am Desmond Child, and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα μας και είμαστε αισίως στη δεύτερη ώρα, όπου μεταφερόμαστε στη Λευκάδα και αφιερώνουμε από το Δημήτρη και το Γιώργο, τα φιλαράκια μου, στις κοπέλες τους και φίλες μου, Έλλη και Αγγελική, το I was made for loving you, γιατί κορίτσια και τα παιδιά φτιάχτηκαν για να σας αγαπάνε, γι' αυτό σας έχουν στον αφρό, στα καλύτερα, στις μαγαζάρες, στα ηλιοβασιλέματα, τα ξέρω, τα βλέπω, ζηλεύω. Πολύ αγάπη στην τετράδα εκεί, ανυπομονώ να σας δω και να πάμε κι εμείς στις δικές μας διακοπούλες. Είμαστε έτοιμοι για τριήμερο φωτιά, τσιπ, ψήσου, άντε ψήσου, έλα τελευταία στιγμή σφίνα θα σε βάλουμε. Ακολουθούν οι Καμίο με το Word Up. Για όσους δεν ξέρετε, που ξέρετε, ακούτε το Rock Band στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είμαι ο Δημήτρης Φακάρος και πάμε μαζί μέχρι και τη μία.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι με το σωστό τραγούδι Katrina and the Waves και Walking on Sunshine. Να πάμε στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μια χορηγία του Apollonia Hotel, εδώ στο Rock Radio 104,7 Mikkel. Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands, προς όλο τα χώρο. Για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο καλοκαίρι, για μια καλύτερη μέρα.

0: Έτοιμοι για τις καλοκαιρινές μας βουτιές, είμαστε στο Diamond Beach Club, στα Μουδανιά της Χαλκιδικής, σε μια μαγαζάρα. Θα κάνετε και το μπάνιο σας, τις βουτιές σας και την ηλιοθεραπεία σας εκεί, στις φοβερές ξαπλώστρες του μαγαζιού, και μετά γυρνάτε στην πόλη. Αν είστε από τους άτυχους που δεν μπορούν να φύγουν από τόσο νωρίς, γυρνάτε στην πόλη και έχετε ανανεώσει τις μπαταρίες σας, έχετε φορτίσει, δεν ξέρετε τι ενέργεια παίρνετε. Μόνος και τώρα θα ακούσουμε Sid Boulevard από το άλμπουμ Il Ballo della Vita, ο χορός της ζωής.
1: So

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένες που

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

The Smiths και Big Mouth Strikes Again. Κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και συνεχίζουμε με τον κύριο Iggy Pop. Ένα ζωντανός θρύλος 1990 το συγκεκριμένο. Είναι το Candy από το album Brick by Brick. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, στα τελευταία πουλάκια που ξυπνήσαν τώρα, καλημέρα να τους ευχηθώ.

Easy One's Revenge, Tear You Apart. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Miguel. Φύγαμε να ακούσουμε Moby και Extreme Ways. Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν την κάνουμε και για σήμερα. Πριν να πάμε να δροσιστούμε στα Μουδανιά, στο Diamond Premium Beach Club. Θα πάμε εκεί στο Στέφανο, εδώ με τον Κύρικο που μόλις κατέφτασε και αυτό στο στούντιο. Θα γίνει χαμός, χαμός. Μπανάκια, εκεί θα βάλουμε τα χρωματιστά μας, τα μαγιό. Θα μας φτιάξει όλη φάση τη διάθεση.

Lebanese Blonde από Thievery Corporation, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη μας και σήμερα θα τους απολαύσουμε στη Μόνη Λαζαριστόν. Everything but the girl τώρα. Από τα αγαπημένα μου και για τώρα, καλοκαίρι βράδυ, καλοκαίρι μεσημέρι, απόγευμα, ηλιοβασίλεμα. Να πίνω εκεί το σπρίτς μου, καμπάρι σπρίτς, όχι άπερολ και φλωριές. Και να απολαμβάνω, να ρεμβάζω έτσι. Να έχω και μια ξαπλώστρα έτσι λίγο πίσω, μπλατούλα μου. Αυτό θέλω, αυτό τι ζητάμε, 2-3 πράγματα.

0: Έτσι θα σας αφήσω. The Temper Trap, Sweet Disposition. Το ξέρουμε αυτό το τραγούδι, είτε από remix ηλεκτρονικά, είτε από το 500 Days of Summer, είτε απλά το ξέρουμε. Τετάρτη σήμερα, δεν κουνιέται κανένας από εδώ, τους 104,7. Rock Radio Μικέλ, μόλις κατέφτασε Σωτήρης Τζο Βακάρος στο στούντιο. Πιο δυναμική, πιο δυναμική. Θα βάλω το τέτοιο ρε, το theme song των Bulls. Πολλά φιλιά από εμένα, Δημήτρης Βακάρας out, Σωτήρης in. Τα λέμε αύριο, αυτό ήταν το Rock Brunch 11 με 1 καθημερινά, εδώ μας βρίσκεται. Πολλά φιλιά.
1: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
0: Εκεί.
7: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
0: Ναι.
7: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What? Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
11: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Γάρος και Λαγάρος Παπρικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Θεσσαλονίκη, εδώ είμαι με Δημήτρη, ο Mr. Rock France και τα λέμε. Κάνουμε γενικά τις αναλύσεις μας. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και παγκοσμίως rockradio.gr. Θα πάμε έως και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

παιδί μου, θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργιο γυαλί ηλίου. Όλες τις μάρκες, όλα τα σχέδια. Και μετά δεν θα περπατάς, θα κατρακυλάς. Οπτικά Ζάνη, σε επιτέλους 11. Που έτσι κάνω, θα μπορώ να ανανεώνει την ψυχολογία μου. Γιατί το γυαλί λέει πολλά. Πολλά. Jennifer Rush, 1987. I come undone.

0: Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Έχετε προβλήματα στο σπίτι ηλεκτρολογικά, 2-31-0-20-55-82. Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, αγωνία. Θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Ηλεκτρολογικό υλικό. Ηλεκτρολογικά ήδη. Εκεί ο μοναδικός Σταύρος. Γεια σου, ρε Σταυράρα. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, έτσι μας πάει. Όλες αυτές τις μέρες έτσι μας πάει. Αλήθεια σας λέω. Για κάντε και μια στάση στο στέκι μας. Τι πιο... Σοβαρά μιλάς.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση στην τραγουδάρα που έχει γράψει ο Λέοναρντ Κοέν του First We Take Manhattan το έχει δώσει το τραγούδι στην Τζένιφερ Βόρνς. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση. Μετά από μερικά χρονάκια το ερμήνευσε και αυτό. First We Take Manhattan, then Θεσσαλονίκη.

Κοίτα, εγώ είμαι γεννημένος στη Utah, αυτά του λέω. Ogden, Utah, παιδί. 20 λεπτά έξω από το Salt Lake City. Εκεί έχω γεννηθεί. Λέω κεντρική Αμερική. I'm a country boy. Cowboy. Έλα, Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore. Για να ψηφίσετε για το Top 10, μπαίνετε στο site μας. Procreate.gr. Βλέπετε και τα 10 βίντεο κλιπ. Αύριο 5 στις 10 είναι η πρώτη μετάδοση. Στην κορυφή Generation Radio με το The Melody. Θα παραμείνουν εκεί για δεύτερη εβδομάδα. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Αλλά στο κατόπιστο νούμερο 2 είναι ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Μάχη τρελή. Όπως λέει ο Δημήτρης εδώ, ο ύμνος του καλοκαιριού. Το We Go Back. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, Σωτήρη Τζόρτζιο, Βαχάρα στο Rock Radio Μικέλ. Ένα φρέντο εσπρέσο και το περιποιημένο Perry Callo. Τρελαίνομαι. Νεταλή, τρελαίνεται για φρέντο καπουτσίνο. Με σοκολάτα από πάνω και τέτοια πράγματα. Η απίστευτη ποιότητα που θα βρούμε στα Μικέλ. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πάμε τώρα για τη φωνάρα του Steve Perry, παρέα με το Journey. Don't stop believing.

Για την αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία κατάπιε τη Γαλλία εχθές και είναι η πρώτη ομάδα που πήγε στον τελικό. Θαυμάσαμε τα καλύτερα χαφ του πλανήτη. Πέντρι, Ρόντρι, Όλμο, ρε τι κάνανε. Τρέχανε οι Γάλλοι και δεν φτάνανε μπάλα, δεν ακουμπήσανε. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πριν ο λόγος για τον Keith Urban και τον Michael McDonald που είναι μια ανάσα από την κορυφή με το We Go Back. Και κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιωργάκη, μιλάω στον αδερφό μου τώρα. Εδώ πέρα θαυμάζαμε τις καινούργιες σου παντόφλες. Εδώ με τον Δημήτρη, να ξέρεις, έτσι μπράβο. Να περπατάς. Τώρα και ένα καινούργιο γυαλί από Ζάνη και είσαι μια χαρά. Είσαι έτοιμος.

χάσαμε και την μεγάλη Αμάρο Κοντού. Με την Αμάρο Κοντού μαζί καλεσμένος τότε με το Κομφούζιο, το αργά ο Μαστοράκης. Και κατέβει και εκεί που είναι να μας μακιγιάρουν, κακώς θέλεις, πρώτα μακιγιάρανε την Μάρο του Κοντού. Εκεί γνωριστήκαμε. Απίθανη, αρχόντισσα, αριστοκράτησα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τύψη, αλήθεια σας λέω. Η καταπληκτική ηθοποιός. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. We go back. Like a 1970 Cadillac. Στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7. Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Σωτήρη Τζο Βακάρος.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite, Rock Radio 104.7.

0: Travis και Gaslight έχουν πάει νούμερο ένα με αυτή τη τραγουδάρα. Double Trouble, Σωτήρη και ο Γιώργο Βακάρος. Τα τρία βήματα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός. Βακάρος παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στο 104,7 Rock Radio Μικέλ και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr.
1: Flashback.
0: Ναι, με Natalie Sunny, Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε όλη την Ελλάδα τα προϊόντα Natalie Sunny. 15 Ιουλίου σήμερα και θα γυρίσω στο 1985. Όπως Simon Le Bon και η παρέα, η Duran Duran είναι στην κορυφή του Billboard από τη μουσική επένδυση της ταινίας James Bond 007 License to Kill με το A View to a Kill στην κορυφή του Billboard.

0: Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalia Sandmeir, Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες. Γύρισε με τον χρόνο πίσω 15 Ιουλίου 1985 A View to a Kill στην κορυφή του Billboard από τους μοναδικούς Duran Duran. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μας έχουν δώσει οι Cool and the Gang, γιατί μας έχουν δώσει πολλά, πολλές τεράστιες επιτυχίες. Αλλά εγώ αυτό το τραγούδι το λατρεύω. Έχει μια ξεχωριστή θέση λίγο στη δικιά μου, στα δικά μου τα μουσικά γούστα. Αυτό είναι το μοναδικό Miss Let. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαχάρος. Θα πάμε παρούλα για 2 ημιχρόνια και σήμερα. Double Trouble έως και τις 3 και μετά το βράδυ στις 9 για Night Tracks.

0: success.
1: More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
3: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
4: We were just driving, listening to music.
2: Number 9.
3: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
2: Number 8.
3: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
6: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 7.
3: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
2: Number 6.
3: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 5.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 4.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 3.
3: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
7: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 2.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 1.
3: Generation Radio, The Melody.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

0: μοναδική Amy McDonald's. Can you hear me? 37 χρόνια, μια χαρά μου ακούτε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα, καλοκαιράκι τώρα, να κάνετε ένα ταξιδάκι ζωής, ρε φίλε. Ένα ταξίδι μοναδικό, σε ιδιαίτερο προορισμό, σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Γι' αυτό θα πάτε στο Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Σούλη, έχει πάει σε 178 χώρες. Θα κάνει την έρευνα για σας. Και το όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. 2-31-0-280-500 Sunfly Travel. Και έχει και αυτά τα μικρές ομάδες, single travelers, 4 ατόμων, ταξιδάκι ζωή. Ωραία φίλε. Sunfly Travel. Μην την εγγύηση Μαρία Σούλη. Μια βόλτα εκεί στο Καναδά θα συναντήσω τα φιλαράκια μου, τους Nickelback.
1: Hey, we're Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.

0: Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Σάνης, Αριστοτέλους 11. Αυτή είναι η Nickelback, If Everyone Cared. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ. Ατσακώνουμε τα καβεδάκια μας. Κάντε ένα διάλειμμα λίγο έτσι, να πάρετε μια ανάσα. Γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας χρόνια τώρα. Και πάμε να ακούσουμε και να απολαύσουμε την καινούργια δουλειά από τους U2, το μοναδικό Street of Dreams.
1: Hello, hello, hello, hello. Hola. For the first time, this is the Street of Dreams.

Buona di chi YouTube, Street of Dreams, e la videoclip che risponde su Mexico City. Τι ωραίες καταστάσεις είναι αυτές που ζούμε, αλήθεια σας λέω. Street of Dreams, YouTube, κλείνουμε την πρώτη ώρα εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, Σωτήρη, Τζο, Τζο Βακάρ, θα τα πούμε και το βράδυ στα Night Tracks στις 9 θα πάμε παρεμβάνω.

Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κατά τις αναρτήσεις. Σας έχω τον εορτάζοντα σήμερα τον Τζο

γενέθλια σήμερα. Τα γενέθλια γύρω στο τελευταίο ημίωρο. Μαζί με το σαν σήμερα. Έτσι. Την τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα. Έχουμε μια ακόμη ωρίτσα παρεούλα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Charles Kelly, Richard Marx. Driving and listening to music. Driving and listening to Rock Radio Miguel. You better do that. So did it, Joe Vagaros. Pareja me da de Casani, Sergio de Lucendeca. Αυτό θα κάνουμε εφόσον μπήκαμε στο νούμερο 10 με το new entry. Από το 10 να πάμε και στην κορυφή. Ναι ρε φίλε, να ανακαλύψουμε τι παίζει στην κορυφή. Στο νούμερο 1. Εκεί βέβαια βρίσκονται η μοναδική Generation Radio. Αυτή μια μελωδία. Μια μελωδία ρε παιδί μου, μπορεί να την ακούσεις και να έχεις συνδυαστεί αυτή η μελωδία με τα ωραιότερα χρόνια της ζωής σου. Με την ωραιότερη στιγμή της ζωής σου. The Melody, Generation Radio. Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

Λοιπόν, παραμένω στο Rock Radio Stop 10 και στο νούμερο 6 συναντάω τους The Rumbler και το The Fallen. Αύριο το βράδυ στις 10 η πρώτη μετάδοση. Το Top 10, το 50% ανοίξει εσάς. Το ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Το άλλο 50% ανοίξει εμάς τις εκπομπές του Rock Radio Μιχαήλ. And I never want to lose as I go to the unknown.

0: Θα παραμείνω σε αυτά τα παραδοσιακά κομμάτια. Ναι ρε φίλε, Ιταλή, The Rumblet, The Fallen, ωραίο. Ωραίο, ωραίο, να πάμε, πάμε, έλα, έλα.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Rod Stewart, Love Is. Ε, ρε, πιο παραδοσιακά δεν γίνεται να σας πάω. Άκου εδώ.

0: Άντε πάνε να ρίξουμε μια ματιά πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Thessaloniki weather.
0: Και χορηγία το Πολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά έβριο σαν ο καιρός μέχρι το βράδυ, απλώς κάποιες τοπικές νεφώσεις. Το απογευματάκι πας και δροσίσει λούξε. Ένα μεταβλητή 3 με 4 από φορ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, τώρα είμαστε στους 34, μέσα είναι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία το Πολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παμπίνο μου έλεγε στο τηλέφωνο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Τσάι Μαρόσα. Είναι ακριβώς στη μέση, στο top 10. Το 5, good enough.

Μοναδική Star Sailor, τεράστια επιτυχία, το 4 to the floor. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 2 στην τελική ευθεία. Αν ξέρετε ότι έχετε να συναντήσετε τα δημοφιλή γενέθλια και φυσικά το σαν σήμερα στην μουσική. Είμαστε με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11 στο Double Trouble. Όταν η Status Quo διασκεύασαν το 1996 Man Without Hat.

Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

0: ωραία, μπήκαμε στην τελική ευθεία με το μοναδικό Τζόε Σατριάνι. Να το σε και γενέθλια σήμερα.
1: Hi, this is Joe Satriani. You're listening to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
0: Μοναδικό Τζόε Σατριάνι έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια άλμπουμς παγκοσμίως. Είναι ο μοναδικός γιταρίστας που έχει προταθεί 15 φορές για να κερδίσει τον Grammy. Και είναι ο best seller γιταρίστας σε όλο τον πλανήτη. Αυτός είναι. Τζόε Σατριάνι. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία του ασφαλιστικού γραφείου Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Όλες οι ασφάλειές σας, 231-0-251-051. Επικοινωνήστε με τον Πέτρο και ηρεμούν τα πάντα. Είσαι ασφαλισμένος και καλυμμένος. Λοιπόν, 15 Ιουλίου και το 1990 γεννήθηκε Όλοι Αλεξάνδερ από Years and Years. Από τους My Chemical Romance που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Ο τραγουδιστής ο Ray Toro. Ακούσουμε το Summertime, καλοκαιράκι. Από ο drummer το System of a Down, 1973 γεννήθηκε ο John Dolmayan. Τρομερή System of a Down. 1972 άλλος drummer, άλλη drummer, Carla Azar. Από Otoloops. Γεννήθηκε ο Jason Bonham. Ποιος του Τζον Bonham, έτσι, με τσέπη. Μοναδικός ο Jason. Είπαμε, σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Τζόε Σατριάνι. Το στον έβαλα και φωτογραφία σε όλα τα social media. Ωραίος τύπος είναι. 1953 Alicia Bridges. Ουδιστρία. Από τους 38 Special, το 1952, Jeff Carlisi. Και 1949, ο Trevor Horn. Video Kill the Radio Star, από Bangles.

1951, ο Artemus Fowl το 1948 γεννήθηκε. 1947, ο κιθαρίστας των Yes, Peter Banks, ο αρχηγός της κοινωνίας, ο Banks πέθανε. Το χάσαμε, sorry. Άκυρο, γράψα άκυρο.

στο νούμερο 4 του Rock Radio στα 10 Rolling Stones με το In The Stars. Σε δημοφιλή και νέα, ξέχασα να σας πω ότι σήμερα γίνεται 80 χρονών και η μοναδική Λίντα Ρόνσταντ. Και δείξε 11 γκράμμια. Και δείξε πάρα πολλά βραβεία. Είναι πολλά χρόνια στο κουμπέλι. Φοβερή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα. Θα πάμε σιγά σιγά, δειλά-δειλά, στο σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Είναι μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο. Μηχανών, το μάλα μας πιτσεύες στην Αγίου Δημητρίου 46. Έξω μηχανάκι. Μοτοσυκλέτα, σκούτερ, τα σέρβις σου, οι βλάβες σου. Είναι εκεί ο Αντρέας, τα μαϊκά χέρια του Αντρέας τον αποκαλώ. Είναι η καλή στάση Αγίου Δημητρίου 46, συνονοείσαι με τον Αντρέα, για σωτικό. Είτε μπαίνεις τηλέφωνο στο 231-2-95-95-97. 15 Ιουλίου και θα γυρίσουμε στο 1978. Η ιστορία έχει να κάνει για τον Bob Dylan. Πού να ξέρω Bob Dylan ότι σαν σήμερα θα είναι ιστορική μέρα για αυτόν, γιατί θα μαζέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, πάνω από 200.000 κόσμου για να το δει. Βέβαια. Δεν ήταν μόνο στον Bob Dylan, είχε και εκλεκτούς καλεσμένους, όπως για παράδειγμα τον Eric Clapton, τον Armatrading, τον Graham Parker. Όλοι τους λοιπόν εμφανίστηκαν στο Blackbush Aerodrome, Surrey, στην Αγγλία. Ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου για να δουν τον Bob Dylan. Πάνω από 200.000 κόσμου. Είτε δεν το πιστέψετε, όχι. Εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και είχαμε 1.000 άτομα. Είχαμε, δεν είχαμε. Μικρότερη προσέλευση ever. Θεσσαλονικά. Άμα βάζα δίπλα στον Bob Dylan, όχι τον Eric Clapton, κάνα είναι ένα γιάβλο, σου πω εγώ δεν γίνονται. Είναι τα γνωστά. Μότο μάλα μας πει τσέμες, έστα σου λέει. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46, κατέβασε Τάσο Μητακίδη, στα γόρι μου. Δεν σε περίμενε, κάτσε εδώ να δροστεί. Τώρα τα άνοιξα, να ξέρει. Τόση ώρα να ανοιχτά. Σε περίμενε να είσαι στο αεροδρόμιο να τι υποδέχε έναν έρχονται. Πάμε απολαύσουμε Bob Dylan, like a Rolling Stone.

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλες μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9. Εσείς μένετε εδώ που είστε, έχει καταφθάσει και δροσίζετε. Τάσος Μητακίδης. 5. Εμείς Δημητρίου. Στις 7. Σήμερα Τετάρτη Θωμά Σταματόπουλος. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλη μεταγραφική συζήτηση. Μας πει και αυτός τη δικιά του πλευρά. Τι έχουν έρθει να με ενημερώσει. Στις 9 μαζί, Απόστολος Baby Baby DJ για κοπάρι. Μια εβδομάδα. Να ξέρετε. Έτσι έκανε το τρελό αγόρι. Λοιπόν, και δικός μου χορηγός Double Trouble από την Καζανή, σαν στο τέλος 11. Γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Καινούργια γυαλιά. Oh, ναι. Όλες οι μάρκες. Rock Radio Μικέλ, 104 χωρίς να κάνετε μια στάση. Τονωθείτε με τα καφεδάκια σας, τα ροφήματα, τα σνάκια. Πάτε μια ανάσα, ρε. Μικέλ Ελλάδας και πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ το ράδιο δράμα 99 και 1 για την επιφύλαξη σύνδεση. Παγκοσμίως μας ακούτε από το site.

και σε επιλεγμένες μπουτίκες σε όλη την Ελλάδα. Ταξιδέψτε με το Sunfly Travel, ιδιαίτερα ταξίδια μοναδικά, με την εγγύη της Μαρία Σούλη, Sunfly Travel εκεί, στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό, Απολώνια, Χοντέρ, Σπάδια, σκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευσώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή, 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας Πιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου, 46. Τα σέρβισε, οι βλάβες σας, και η Σωνατρέα. Τυπώνε τα αγαπημένα σας μουσικά, τίσερ, κούπες, καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox. Α, για συνεννοήσεις. Σας αφήνω με Stereophonic, πάντα υπάρχει ένας γκρινιάρης, μια γκρινιάρα, την ενοχλεί τα πάντα. Βρίσκεται, βρίσκεται, μην αγώνει. Πάντα βρίσκει κάτι. There's always gonna be something, το κάνα τραγούδι. Στερεοφόνικ, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά, καλό απόγευμα, τα λέμε το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 3. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
5: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
4: Για πες.
5: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
4: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
6: Back to the music.
7: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
8: Rock Radio via satellite.
7: Pump it up loud. Wild, wacky.
8: 104.7.

Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να ξυπνήσετε με ένα τραγούδι. Αυτό μου συνέβη εμένα σήμερα. Κάρπο Στάλ, Ρίο. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλης 104.7 σε καλοκαιρινούς ήχους πλέον. Γιατί όχι. Αυτά τα πνευστά πάντα δίνουν κάτι ξεχωριστό. Και δείτε τι ωραία που κολλάνε όλα τώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 5. Είναι η καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Εδώ, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, για 2 ολόκληρες ώρες. Αυτή είναι η Beirut.

0: πόσο κρίμα πραγματικά να ταυτιστεί αυτό το τραγούδι με μια τηλεοπτική παραγωγή. Καλέξικο και Stray με ιδιαίτερες μουσικές. Τι περιμένετε, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται αλλιώς. Και 7 πρώτος τρόπος επικοινωνίας, rockradio@rockradio.gr μέσω email και φυσικά παντού στη Meta, στα social media, rockradio 104.7 official, εκεί επικοινωνείτε μαζί μας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς, εάν και εφόσον μπορούμε, ικανοποιούμε δικές σας μουσικές προτιμήσεις. Και όχι μόνο, το πιο σπουδαίο είναι η επικοινωνία.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Under the Milky Way tonight. Μεσούσεις της εβδομάδος, εδώ που έχουμε φτάσει στο πώς αντέχουμε ακόμα, μέχρι το δύο μέρες μείναν για την Παρασκευή. Εντάξει, είναι ωραίο. Και εν μέρη, δεν σας κρύβω ότι ακόμα και εδώ πηγαίνουμε με αναθυμιάσεις μέχρι την καλοκαιρινή άδεια. Ένας ακόμα δύσκολος χρόνος συμπληρώνεται, αν ξεκινήσει να μετράς από το καλοκαίρι. Δόξα τω Θεώ όμως που είμαστε πάλι εδώ και είμαστε όλοι μαζί.

0: Radio. Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Τηλερής.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η αγαπημένη Sweat. Το She's in Fashion είναι ένα τραγούδι το οποίο έχω να παίξω χρόνια πραγματικά. Αλλά σήμερα η έμπνευση είναι λίγο διαφορετική. Είναι λίγο κάπως. Είναι λίγο Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Είναι αυτό. Δεύτερο ημίωρο, Rock Radio Μικέλης, 104.7, Τάσος Μητακίδης εδώ. Νομίζω ότι ο πλανήτης κινείται σε συνθήκες παγκοσμίου κυπέλου. Για πόσο, μέχρι το Σάββατο, μέχρι την Κυριακή, ποτέ είναι, δεν ξέρω. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός, Αργεντινή, Αγγλία, η οποία έχει και ένα πολιτικό άρωμα μέσα. Γιατί στις ανασκοπήσεις μπήκανε Φόκλαντς, μπήκανε το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα και όλα τα σχετικά. Εγώ πάντως βλέπω το παιχνίδι για να δω πόσα πλάγια out θα έχει κάθε ομάδα, να ξέρετε, γιατί εγώ είμαι και λίγο μπασκετικός περισσότερο. Όταν δεν έχει πάκο. Αυτοί είναι οι editors και διασκευάζουν Cure. Είναι η άποψή τους για το Lullaby και μας αρέσει πάρα πολύ.

μαγικό driving and listening to music, ιστορία ζωής μου. Πιστέψτε με, έχω κάνει εκατομμύρια πραγματικά χιλιόμετρα με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε ότι έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Στη θέση νούμερο 10 στο Rock Radio Top 10, όπως ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με το Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Εμείς θα γυρίσουμε στο παρελθόν να συναντήσουμε τον Chris Martin και τους Coldplay. Από τα αγαπημένα μου αυτό, ο τίτλος του, The Speed of Sound.

0: Η ώρα είναι 4. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Rocking the universe.
10: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους φίλους ακροατές που υπάρχουν και αυτοί, μη σας φαίνεται παράξενο, που είναι γεννημένοι στον 21ο αιώνα, για να μην πάω και προς 2005-2006. Όλοι εσείς που ακούτε ηλεκτρονική μουσική και που θεωρείτε ότι είστε πολύ μπροστά και ενδεχομένως να είστε, αυτό τον ήχο, αυτή την παραγωγή, χωρίς αυτή την τεχνολογία, την έγραφαν οι Cure το 1980. Μπορείτε να καταλάβετε το μεγαλείο αυτής της μπάντας. Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, Rock Radio Mikkel, στους 104.7, Τάσος Μητακίδης εδώ, έως και τις 5. Πάμε στο Playing the Angel του 2005. Αυτή είναι η Depeche Mode.

0: 9 η Dido ερμηνεύοντας Thank You στα 15 μετά από τις 4 ώρες για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβληνές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 από 4 και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 από 4. Θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

1982 το άλμπουμ λέγεται Rio. Ο Σάιμον Λεμπόν, τα αδέρφια Τέιλορ και οι υπόλοιποι, η Duran Duran ερμηνεύοντας Save a Prayer, εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Ο Τάσος Μητακίδης κοντά σας, ως ήθιστε εξάλλου, στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5. Παλιοτράγουδα, ρε παιδί μου, τι περιμένεις? Από το 82 στο 83. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η A Flock of Seagulls. Το τραγούδι Wishing If I Had a Photograph of You.

Αγαπημένο μου ακροατή, ξέρεις γιατί αγαπάω το ραδιόφωνο? Θα σου πω, το κάνω 35 χρόνια και νομίζω ότι είναι κομμάτι της ζωής μου. Γιατί μπορώ και επικοινωνώ με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας μ' ακούν. Δύο περιπτώσεις. Μία είναι η Νινέτα. Την ξέρετε την Νινέτα, τη δηλώνω ξεκάθαρα ως αδερφή μου εδώ, η οποία μου λέει παλιές δεκαετίες αγαπημένα κλασικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν θέλει η Νινέτα, θα αποκαλύψω ότι είναι σε ένα νησί αυτή τη στιγμή, εργάζεται, και τυχεροί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα. Και από την άλλη, έχω ένα φίλο, τον Χρήστο, ο οποίος είναι στην Αθήνα και ζει την Αθήνα, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή την παράνοια που δεν μπορούν να ερεμήσουν, που θα πάνε στα νοσοκομεία όλοι, που πραγματικά δεν ζούνε, που για να το βρεις στο τηλέφωνο πρέπει καλύτερα να μιλήσεις με το κόκκινο του Μητσοτάκη, αυτό που το σηκώνει 3 η ώρα. Και εμείς που είμαστε από εδώ εκνευριζόμαστε. Ρε βλάκα, τηλέφωνο σε παίρνω, σήκωσε το. Όχι, δεν μπορώ, μου λέει 10 η ώρα πάω στο σπίτι. Τέλος πάντων, καλό παιδί, γιατί έχει και λίγο ρίζες της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, για τη σωτηρία το συζητάμε αν σώνεται. Αλλά ξέρετε ότι εγώ δεν πειράζω ανθρώπους που δεν γουστάρω. Αυτούς που δεν τους γουστάρω, δεν ασχολούμαι καν μαζί τους. Έχουμε λοιπόν το ένα νησί, έχουμε και την Αθήνα που κάθε φορά κατεβαίνω βρίζω, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είναι το πώς θα επιλέξετε εσείς να ζείτε. Και όταν θα το πάρετε απόφαση, λίγος έχει περάσει και λίγο χρόνος. Χρήστο! Wishing if I had a photograph of you από τους A Flock of Seagulls. Στις 4:30 θα πάμε ακριβώς με μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Αυτή είναι η 10,000 Maniacs και διασκευάζουν ουσιαστικά Bruce Springsteen, όχι Patti Smith, γιατί σε αυτόν ανήκει το τραγούδι. Λέγεται Because the Night.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock.
4: Now, back to the music.
5: Rock Radio
4: Worldwide.

Αυτό ζήτησε ο Χρήστος, West End Girls. Από τους Pet Shop Boys, μια μπάντα η οποία προήλθε από τις τάχτες στο New Order, έμεσα ή άμεσα, έτσι βγήκε. Και τώρα μου έδωσε μια ιδέα ότι μπορούμε όλο το ημίωρο να ασχοληθούμε με τον όρο γυναίκα ή κορίτσι. Οπότε κάθε τραγούδι από εδώ και πέρα, στο τίτλο του, θα το έχει αυτό. Ξεκινάμε από τους Ρίμων. Αυτό είναι το Supergirl.

κάθε εφήβου. Cars and Girls από τους Prefab Sprout. Το είπα ρε φίλε. Prefab Sprout. Ούτε οι Γερμανοί δεν μιλάνε έτσι. 48 σύμφωνα σε μια σειρά. Ξέρετε αυτοί που δεν είναι στο παγκόσμιο. Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μέχρι τις 5 θα πάω με τραγούδια που αναφέρονται είτε σε γυναίκα είτε σε κορίτσια. Οπότε αμέσως τώρα έρχεται η συνεργασία του Phil Bailey με τον Phil Collins.

Phil Bailey και Phil Collins στο Woman. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Στα ραδιόφωνα, τα κινητά σας, τηλέφωνα, τους υπολογιστές σας. Rock Radio Μικέλη στους 104.7. Και Τάσος Μητακίδης, με τον οποίο θα τα ξαναπείτε τώρα τη Δευτέρα μετά από τις 3. Ως τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ψυχραιμία. Αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Οκ. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
5: Ναι.
4: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with rock.

0: you hear something?
1: Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε.

0: θέλω.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
4: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
4: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No. It's here.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ.

0: Λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
1: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
2: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
1: Για πες.
2: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Lover, Lover, Lover και η Αμακάλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στα 6 λεπτά πριν μετά τις 7, ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας εδώ στο Ολοκρέτιο Μικέλ στους 104.7. Άλλη μια Τετάρτη μαζί, εδώ σήμερα 15 Ιουλίου 2026, ακριβώς στα μέσα του μήνα. Και πλησιάζοντας, ξέρετε, και οι διακοπές μας γενικά και ειδικά. Να πάμε κι εμείς να κλατσουρίσουμε λίγο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο, δεν το συζητάμε. Ότι μπάνιο κανονικό έχω κάνει, μπάνιο στη θάλασσα δεν έχω κάνει. Ναι, δεν είναι το ετήσιο. You give love a bad name. Bon Jovi, πάμε πίσω στο 1986. Stay tuned, Rock Radio Mikael και Θωμάς Σταματόπουλος. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9.

Πήγαμε δυστυχώς και αυτήν την περασμένη εβδομάδα. Υπέροχη Bonnie Tyler. If you were a woman. Πρόκρατη Μικέλος 104 και 7 με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να έρχεται στους 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Έξω, ναι, πραγματικά 34 στο κέντρο. Το καιρό μας δίνει περίπου 33 αίσθηση, αλλά 34 είναι στάνταρ. Μπαμ! Λοιπόν, η υγρασία σχετικά αυξημένη, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, το 40%, 42% κάπου εκεί πέρα παίζει. Τώρα το απόγευμα, αρχίζει σιγά σιγά το βράδυ και ανεβαίνει και αυτή. Ακριβώς τα 15 μετά από τις 7, και αυτή είναι Firehouse, έτσι είναι. Καλοκαιρινά και δυναμικά. Oh, oh. All the roads. Stay tuned on Rock Radio Mikkel.

Οι Asia επανεμφανίζονται. Ναι. Μια καινούργια δουλειά. Την αναμένουμε το φθινόπωρο που μας έρχεται, γύρω στον Οκτώβρη, ολοκληρωμένο το άλμπουμ τους, το καινούριο. Φυσικά στη σύνδεσή τους από τα αρχικά τους μέλη παραμένει μόνο ο Jeff Downs. Λοιπόν, μιας που η αυθεντική του σύνθεση των Asia, δηλαδή που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, ήταν ο John Wetton, ο Carl Palmer, ο Jeff Downs και ο Steve Howe. Ο Jeff Downs έχει παραμείνει. Φυσικά τα υπόλοιπα μέλη είναι ο John Mitchell, ο Harry Whitley και ο Vegin Donati. Οι Asia πέρασαν από πάρα πολλά μύρια κύματα, με το συγκρότημα να φεύγουν κάποιοι από αυτό, από μέσα να έρχονται κάποιοι άλλοι κτλ. Να αλλάζει πολύ η σύνδεσή του. Εν πάση περιπτώσει, μετά τον θάνατο του John Wetton, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, έτσι, όσον αφορά το θέμα των Asia, και αυτό ήταν η ιδέα των Asia, δεν το συζητάμε, το 2016 είχαν σταματήσει να χωραφούν, είχαν σταματήσει να κάνουν κάτι μετά την επανένωσή τους. Τώρα έχουν μια νέα επανένωση, μόνο με τον Jeff Downs, από την αρχική σύνθεση, για να δούμε πώς θα πάνε.

Είναι ωραίες ώρες που κάθομαι και ακούω κάποιες μουσικές, οι οποίες, κάποια τραγούδια μάλλον, τα οποία θυμίζουν, όχι μου θυμίζουν, είναι, τα έχω δώσει, τα έχω συνδυάσει με πιο χειμερινά vibes, έτσι, όσον αφορά τους ήχους και τα λοιπά. Έτσι και αφήνω και σκέφτομαι μπαράρες, έτσι, ποτάρες, αυθεντικούς ανθρώπους, χαμογελαστούς, ανθρώπους που φλερτάρουν, ανθρώπους που κάνουν πλάκα με την καλή έννοια την πλάκα τους, περνάς όμορφα σε κάποια τέτοια, κάπως έτσι τα σκέφτομαι, και είναι όπως το προηγούμενο, τον Fix, τον Driven Out, αυτό είναι πάρα ωραία, ποτάρες ωραίες και άνθρωποι γύρω σου πραγματικά να σου κάνουν να αισθάνεσαι ακόμα πιο όμορφα, πράγμα το οποίο λείπει πολύ στο σήμερα, πάρα πολύ όμως.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες boutique και στα social media.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

Η υπέροχη διασκευή της Kate Hudson στο California Dreaming. Έτσι, υπογραφή. Έχει διασκευαστεί για χάρη των Ολυμπιακών Αγώνων που των επερχόμενων, που θα γίνουν μετά από 2 χρόνια βέβαια, αλλά εντάξει, ο λόγος για ποιο λόγο το κυκλοφόρησε τόσο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, η παραγωγή είναι καταπληκτική και η Kate Hudson είναι υπέροχη. Οπότε, μια ωραία μίξη από αυτά τα δύο είναι ό,τι πρέπει. Καλησπέρα στον Νίκο, εκεί στο Κιλκής. Ζήτησε Lady A, Lady Antebellum. Καταπληκτικό συγκρότημα πραγματικά. Did you know από το 2010.

απολαύσαμε και το Rock Radio Top 10 για να αποδεχτούμε, ξέρετε, το The Melody από το Generation Radio, το οποίο είδε φιγουράρω θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Αυτό είναι ο Lenny Kravitz. Are you gonna go my way από το 1993, στην τεράστια επιτυχία που είχε κάνει τότε. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρες. Καλησπέρες να στείλουμε στον Παύλο. Καλησπέρα στον Πάρη, στον Μαρσέν, στον Νίκο, στην Ευαγγελία, στη Σούλα, στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Γρηγόρη, στον Βασίλη, στην Όπη. Στο Σωτήρι τον Μακάρο φυσικά, γεια σου Τυράκη μου. Καλησπέρα στην Ξανθούλα, στον Δημήτρη, στην Ταβόρκα, στον Θωμά, στην Λίλα, στον άλλο τον Θωμά, στον Γιώργο και τον Χρήστο. Χρήστο μάλλον εδώ πέρα, και ένας εγώ δηλαδή μαζί με μένα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστο Καγιά, καλησπέρα και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στην Άουσα, γεια σου Νικολάκη μου. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Ροκρέντι Μικέλο, 104.7. Η κοπή του Θωμά Σταματόπουλου που την ακούτε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 7 μέχρι τις 9. Οι Rolling Stones φιγουράρουν στη θέση νούμερο 4 του Ροκρέντι Top 10. Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του κυκλοφόρησε, το Foreign Tongues, στις 10 του μήνα και είναι υπέροχο. In the Stars, stay tuned. Rock Radio Miguel στους 104.7.

0: Ήταν η εποχή που γνωρίσαμε τους Ροξέτ.
1: Ποια δεν υπάρχουν φυσικά. Δυστυχώς. Γιατί η τραγουδίστρια φυσικά έχει φύγει από τη ζωή και εντάξει, δεν υπάρχουν Ροξέτ. Ένα ντουέτο υπέροχο πραγματικά. 1988 από το Look Sharp. The Look. Η πρώτη τεράστια επιτυχία που είχαν. Και φυσικά τους είχε μάθει τότε όλος ο κόσμος και έμεινα στην ιστορία. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους για σήμερα, θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Ποιος άλλος εκτός από τον Κάρλος Σαντάνα, ή απλώς Σαντάνα, με το συγκροτήμα όλοι μαζί. Say it again, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις των 8. Stay tuned.

0: η ώρα είναι 8. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοση.

0: και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310 280 700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: You'll reap the benefits for years to come.
9: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.
10: It's Mario Biondi. You're listening to Rock Radio 104.7.

Dancers, Day Morris, συνεργάζεται με τον Μάριο Πιόντι και διασκευάζουν υπέροχα, καταπληκτικά το τραγούδι των Ρομπέρτα Φλακ και Ντόνι Χάθαουέι. Back together again, εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Καλώς ορίστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος. Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Φαίνεται και τις 9. Τι πιο καλοκαιρινός και όμορφος ήχος, Καλοκαίρι θυμίζει και το υπόλοιπο, το επόμενο τραγούδι. Από τον αιώνιο πειρατή, όπως θέλει να ονομάζεται ο Μπέρτι Χίγκινς, πάμε πολύ πίσω, στο 1982. Ένα από τα τραγούδια το οποίο περιέχεται μέσα στο album του Just Another Day in Paradise, μαζί με το Casablanca, το Just Another Day in Paradise, Key Largo.

Αγαπημένος είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Και we will always be the way we were. Έτσι μας λέει. Ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά έθνος ο καιρός για αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Κλασικά με τοπικούς ώμους στα γύρω ορεινά και δεν συμμαζεύεται. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4 και το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική 4 από 4. Θερμοκρασία δυστυχώς θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Για εσάς μας ακούτε από την Αττική, εκεί όλα καλά τα πράγματα. Γενικά έθνος ο καιρός, 3 με 6 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους και θερμοκρασία που θα κυμανθεί εκεί από 23 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: the Summer Nights. Καλοκαίρι έχουμε.
1: Πώς θα το κάνω.
0: Τότο, από το Isolation. Λοιπόν, όλα θα συμβαίνουν εδώ στο Ροκρέντο Μικέλ. Και φυσικά το επόμενο τραγούδι που έρχεται αναφέρεται σε ένα από τα διασημότερα κοκτέιλ όλων των εποχών, έτσι. Το οποίο μαλώνουν φυσικά η Κούβα και το Πόρτο Ρίκο για το ποιανού είναι. Αλλά φυσικά το Πόρτο Ρίκο έχει, το έχει αναδείξει σαν επίσημο ποτό του, έτσι. Φυσικά μιλάμε για την πίνα κολάτα. Λοιπόν, ένα υπέροχο κοκτέιλ που από τότε που γεννήθηκα το θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Το συστικό καλοκαιρινό. Rupert Holmes.

Και όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για escape, έτσι, για αποδράσεις, αποδράσεις, να φύγουμε από την καθημερινότητα εντελώς, να καθαρίσει το μυαλό μας. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Τόσο πολύ δεν θα έχει ξεκούραση σωματική, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει καθόλου σωματική ξεκούραση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ότι καθαρίζει το μυαλό σου είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, πιστέψτε με. Να ηρεμήσουμε, να αφήσουμε πίσω ό,τι πρόβλημα υπάρχει, δεν το συζητάμε. Χρειαζόμαστε έστω και λίγο ημέρες, λίγες διακοπές, έτσι ίσα ίσα. Τι να κάνω, θα μου πείτε, τι να σου κάνω 2-3 μέρες. Ούτε να συνέλθεις δεν μπορείς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σπάστε. Αν δεν μπορείτε. 2-3 μέρες τώρα, 2-3 μέρες πιο μετά, 2-3 μέρες πιο μετά. Να ηρεμήσουμε. Αν και θέλουμε συνεχόμενα. Και να μην μας απασχολεί τίποτα μα τίποτα απολύτως. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρες. Καλησπέρα να στείλουμε στην Μαρία, στον Παναγιώτη, στην Χριστίνα, στον Αριστοτέλη, στον Τάσο, στον Νίκο, τον Σωτήρη, τον Τιμ. Καλησπέρα στον Πάνο το Μεγουλή, φυσικά το δικό μας το παλικάρι μας, τον απολαμβάνετε Κυριακή και Δευτέρα στις 11 ώρα το βράδυ εδώ στο Ροκρέτη Μικέλ. Καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Χατζούδα, στη Στεφανία, στον Γιώργο και στην Αναστασία.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

εντάξει, κάτι σε 7 η ώρα το απόγευμα, την ώρα που έβγαινα το αυτοκίνητο για να ανέβω πάνω στα στούδια του Rock Radio. Είσαι ξαφνικά το 112 και λέω τι είναι, δεν μπόρεσα να το δω, δεν πρόλαβα να το δω και διαβάζω τώρα ότι σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στη Σουρωτή, έτσι. Στο σημείο του χαιρούν 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 πυροσβεστικά οχήματα και ξερά χόρτα. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει μπει και σε φυτόρια, ενώ επιθυμίζεται ότι το 112 είχησε για εκένωση του μπορεί τμήματος της Σουρωτής προς Βασιλικά. Έτσι, προσοχή εκεί. Πάνω απ' όλα, προσοχή. Κάτι να δω τι θα γίνει τη Θεσσαλονίκη αυτόν τον καιρό. Μας έχουν τρελάνει με τις φωτιές και δεν συμμαζεύεται. Άσχημα πράγματα, ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αυτά. Όσον αφορά για την ενημέρωση, όσον αφορά τις πυρκαγιές που μας έχουν ζώσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ντότρι για τη συνέχεια και Crawling Back to You.

Απίθανος Desmond Child, τον φιλοξενήσαμε και πριν λίγους μήνες εδώ στο στούντιο του Rock Radio. Καταπληκτικός άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Υπέροχος. Love on a Rooftop, εδώ στο Rock Radio Mikael. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στη Στέλλα, στη Χριστίνα, στη Μαρία. Καλησπέρα να στείλουμε στον Τάσο, τον Παπαδόπουλο, γεια στο Σουλή. Καλησπέρα και στην Πατρίτσια. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλησπέρα και στον Τάσο. Ναι, ναι, άλλο Τάσο. Ωραία πράγματα. Rock Radio Mikael στο 104.7. Κάτι ήθελα να σας πω, ναι. Για εσάς τα κορίτσια που κυκλοφορείτε έξω και τα λοιπά. Αυτή η καινούργια μόδα, ρε κορίτσια, να σας ρωτήσω κάτι. Με τις παντόφλες, οι οποίες είναι ένα με δύο νούμερα μικρότερες από αυτές που φοράτε και βγαίνει μισή φτέρνα απ' έξω. Γιατί? Πόσο καταφέρνετε και περπατάτε δηλαδή έτσι? Και τι μόδα είναι αυτή πάλι? Το βλέπω συχνά και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί το παρατήρησα σήμερα που κυκλοφορούσα. Είδα δύο-τρεις έτσι. Με τι πάθαμε? Tequila Sunrise, Eagle.

Two Tickets to Paradise. Αυτό φυσικά είναι ότι μάνι. Λοιπόν, δυστυχώς σήμερα αποχαιρετήσαμε και μια τεράστια φυσιογνωμία, τεράστια μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, κυρία Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, πλήρης ημερών, αλλά άφησε πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη και ταινίες οι οποίες πραγματικά θα συνεχίσουν να βλέπουμε, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Και μια ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο που θα μείνει ανεξίτηλη, πιστέψτε με. Για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio και το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο, αμέσως μετά Σωτήρη Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks, Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος έρχεται στις 11 και αύριο το πρωί ξυπνάμε όπως πάντα καταπληκτικά με Φέη Δημητριάδου στο Morning Madness σε μια από τις τελευταίες εκπομπές της για το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του καλοκαιριού της. Δημήτρης Βακάρος έρχεται στις 11, μία η ώρα ξανά Double Trouble με Σωτήρη Βακάρο και Στέλιος Παπαχατζόπουλος έρχεται στις 3 η ώρα. It's in the way that you use it. Eric Clapton.

από το August 1986. Αυτό είναι ο Eric Clapton, It's in the way that you use it. Άπιστος, ναι, ναι, έρχεται κι αυτός. Το μήνες που θα φύγουμε διακοπές, ναι. Ωραία. Έτσι λέμε τουλάχιστον. Θα τα καταφέρουμε άραγε. Κάτι θα γίνει, ρε παιδιά. Έστω και λίγο αυτό που σας είπα. Πρέπει να φύγουμε λίγο έτσι να καθαρίσει το μυαλό μας. Και αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες. Και αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες. Τον Θωμά Σταματόπουλο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Εκεί.
4: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω.

0: Και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
1: Oh.
0: Ναι, όχι. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Δεν σας είπα το μεσημέρι ότι θα βρω στο στούντιο να συναντήσω τον Θωμά, να μου πει τα μεταγραφικά νέα της ομάδας του, ξέρετε τι μου είμαι, τίποτα. Δεν έχω νέα. Καλά σοβαρά μιλάς τώρα. Εγώ ήρθα να ενημερωθώ. Όχι μου λέει, δεν έχω πολλά να σου πω. Κατάλαβα. Ξεκίνησαν τα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Θα πάμε παρεουλέως και τις 11. Ο Baby DJ Απόστολος Διακοπάρη αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε. Άρα με μένα θα έχετε να κάνετε. Τα 3β, Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Που αλλού στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει υγρασία, έχει ζέστη. Καλοκαιράκι είναι, τι θέλετε να έχει, εντάξει. Κάντε μπράβο, μην διαμαρτύρεστε καθόλου. Και επειδή η εκπομπή αυτή είναι μια καθώς πρέπει εκπομπή, μια ιστορική εκπομπή, έχει και το δικό της τραγούδι. Από Τζούλι Μασίνο, Γιώργο Κάκη, The Troublemakers, κυρίες και κύριοι, ο Άγγλος Παντελής Δελιγανίδης, η παραγωγή, The Night Track Zone.

στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνάς. Ένα γωνία. Χρώματα Τετραλούξ, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Επικοινωνείτε μαζί 231-020-55-82. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου. Rod Stewart, I'm crazy about her. Rock Radio Mikel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Αν θέλετε να ψηφίσετε για το Top 10, κάντε το στο rockradio.gr. Θα δείτε και τα 10 βίντεο clips. Με την ησυχία σας ψηφίζετε αύριο το βράδυ στις 10 η πρώτη μετάδοση.
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Αυτός ο ανεξάρτητος καλλιτέχνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Reed Stimson, έφτασε στην κορυφή του Rock Radio Top 10 με αυτό εδώ το τραγούδι. Και δεν είναι άσχημο, αλήθεια σας λέω. Too late.

0: Ταλή είναι στο top 10 στο νούμερο 6 μέχρι αύριο το βράδυ στις 10 η Rumblet με το The Fallen. Και κάπως έτσι θα πάω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Σωτήρη Τζέο και ο Βακάρος, Τετάρτη βράδυ είστε στα Night Tracks στο Rock Radio. Μικέλ, τα κόρετε αγαπημένα ροφήματα, τα καφεδάκια όσο προλαβαίνετε μετά το πρωί. Για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Βέβαια. Εμείς θα λέμε δύο φορές. Μία με τις Double Trouble, 9-11 το βράδυ. Night Tracks 37 χρόνια.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Street of Dreams. Δεύτερο ημίωρο. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks. Αυτό χτυπάει την πόρτα του Rock Radio στα 10 τραγούδια, να ξέρετε. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκης, απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99.1. Παγκοσμίως για ολόκληρη την Ελλάδα και ολόκληρη τον πλανήτη, rockradio.gr το site μας. Ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φυσικά στο Instagram αλλά και στο Facebook, Natalie S. Handmade. Για πάμε στην κορυφή. Σαν σήμερα 15 Ιουλίου θα γυρίσω στο 1989, όταν ο Mick Hucknall και η παρέα η Simply Red διασκευάζουν Harold Melvin and the Blue Notes, μια τραγουδάρα που κυκλοφόρησε το 1972. Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία του Mick Hucknall πηγαίνει στην κορυφή του Billboard το 1989, σαν σήμερα. If you don't know me by now.

0: Flashback.
1: Με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Είναι αυτά που ψάχνετε, αλήθεια σας λέω. Γύρισα από τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1989 στην κορυφή του Billboard Hot 100. Simply Red, If You Don't Know Me By Now.
2: Hey, it's Giorgio Vakaros.
3: Night Tracks. Rock Radio 104.7.
1: Πάμε σε ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Η Miley Cyrus, ο Lindsey Buckingham και ο Mick Fleetwood από τους Fleetwood Mac. Το μοναδικό Secrets.

Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Just you and me. Πόσα χρόνια, 37, τα τελευταία 27. Εδώ στο δικό μας Rock Radio Mikel. Είστε στα Night Tracks. Σωτήρι Τζο, Γιώ Βαχάρος, τα 3 βήτα. Βάθος, Βάρος και παντού Βαχάρος. Και σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1. Καλησπέρα σας. Και rockradio.gr παγκοσμίως. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να συναντήσουμε τραγούδι που βρίσκεται μέχρι και αύριο το βράδυ στις 10 στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 στο νούμερο 7. Αυτό το εκπληκτικό σουηδικό project Aspen Creek στα φωνητικά Lars Subsound. Για λέγε. Tell me. Προλέγε. Επέστα.

Το έχει γράψει πριν από πολλά πολλά χρόνια ο Καναδός Pete McCormack και αποφάσισε να μας το δώσει πριν από μερικές μέρες, το 2026. Γιατί έτσι κουστάρει. Ωραίο είναι. Stay with me. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Θα πάμε έως και τις 11. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαχάρος, στο Rock Radio Μιχαήλ, στους 100.

0: Η ώρα είναι 10. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκη.

0: Είναι η καινούργια δουλειά των Pride of Lions, του Jim Patrick. Στα φωνητικά και ο Jim Patrick και ο Toby Hitchcock. Εμείς 27 χρόνια είμαστε το φρούριό σας ό,τι αφορά την μουσική, το καταφύγιό σας. Είμαστε στο δικό σας rock. I'll be your rock radio. Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, δεύτερη ώρα των Night Tracks. Όλα καινούργια αυτά που θα σας μεταδώσω. Και του Λουγκράμ που θα ακολουθήσει μετά το Time Heals the Pain από το Released. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακαρός, θα παμπαρούλα έως και τις 11.
1: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

Καινούργια δουλειά για τους μοναδικούς Asia. Με τίτλο The Traveler Into the Light. Jojo Vaccaros. Στο Rock Radio Michael, καλησπέρα σας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του πλανήτη. Και αν είστε συντονισμένοι.

0: Τι λέτε, ως όπου να βάλουμε easy καινούργια δουλειά, The Traveler Into the Light. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού.
1: Thessaloniki weather.
0: Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο 5η 16 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρέωσκελες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη κυρίως στα γύρω ορεινά. Να το επανήλθε. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική εκεί πάλι στα 4 από φόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία το Πολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε.

από τα κορυφαία τραγούδια που μας έχουν δώσει Journey, τις κορυφαίες σαν Power Balance, η φωνάρα του Steve Perry, Faithfully. Τώρα, κοιτάξτε, όταν έχεις μεταδώσει Faithfully και Journey, πρέπει το επόμενο να είναι εισάξιο. Φωνάρα του Freddie Mercury, η Queen, and the show must go on.

0: Hey, it's Jojo Vakaros.
1: Nitrax.
0: Rock Radio 104.7.
2: Τραγουδάρα που θα βρείτε στο Rock Radio Stop 10 θα μας πάει στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Η Έλα Λάγκλεϊ παρέα με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Μέχρι αύριο το βράδυ στις 10 θα το συναντήσετε στο νούμερο 8.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

0: Ρόνστατ, γεννήθηκε σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1946. Έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία. Rock Radio Michael στους 104,7. Είστε στα Night Tracks και πάμε στα δημοφιλή γενέδρια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες 2310-251-051. Δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητα σας, μηχανές σας, τα σκάφη σας, τα τζετσκί σας, τα πάντα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα άλλα. Αν τα γενέθλια που έχουμε σήμερα, 1948, δράμε το Lynyrd Skynyrd, Artemus Pyle. Και αυτό θα ακούσουμε και Sweet Home Alabama αμέσως μετά. 1949, Trevor Horn. Από τους Bungles, Video Kill the Radio Star. Από τους 38 Special του 1952 γεννήθηκε ο Jeff Carlisle. Πώς το πες, Carlisle, πολύ καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Alicia Bridges γεννήθηκε το 1953. Ο μοναδικός Joe Satriani, θα πούμε να τον ακούσουμε, σας το αποστάρισα κιόλας σήμερα. Να το σου Joe, happy birthday Joe!
1: Hi, this is Joe Satriani, you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.
0: Έτσι ακριβώς. Ο γιος του Τζον Μπόναμ, ο Τζέισον Μπόναμ, σου λέει Τσέπελον, 1966 γεννήθηκε. Big wheels, 1972, η Κάρλα Αζάρ, δράμα και τραγουδίστρια. Τον Ότολουξ. Το 1973, ο drummer των System of a Down, John Dolmayan. Και 1977 από τους My Chemical Romance, Ray Toro. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία του ασφαλιστικού γραφείου Πέτρος Ζαΐρη, Τσιμισκή 62.

Καλημέρας και για Sweet Home Alabama. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία του Μάτο Μάλαμα, Πίτσα Εύες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, μηχανές σας, τα σκούτερ σας, εκεί ο Ανδρέας, τα σέρβις, οι βλάβες. Επικοινωνείτε 231-295-95-97. Θα γυρίσω σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1978. Ο Bob Dylan δεν πίστευε στα μάτια του. Είχε και καλεσμένους τα φιλαράκια τον Eric Clapton, τον Graham Parker, τον Armatrading. Και ξαφνικά μαζεύει στην Αγγλία πάνω από 200.000 κόσμου. Δεν ξαναμαζέψουν. Δεν νομίζω ότι μαζεύει ποτέ. Πάνω από 200.000 κόσμου. Ο Bob Dylan. Στη Θεσσαλονίκη, καμιά χιλιάδα ήμασταν στο λιμάνι εδώ Θεσσαλονίκη όταν εμφανίστηκε. Να ξέρετε. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, ο Ντομάλα μα Pete Seves, Αγίου Δημητρίου. Α, 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Ένα από τα διαμάντια του Bob Dylan. Είναι αυτό που σας μεταδίδω. Blowing in the wind.

Μπορείτε αύριο το βράδυ στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Show 10 να είναι στην κορυφή. Keith Urban, Michael McDonald και We Go Back. Είναι στο νούμερο 2. Πρέπει να ρίξουν το Generation Radio και το The Melody. Κατέφτασε πάνω σαν ότ. Πανούλη! Μπορεί λέει τα κορμιά μας να μην δροσίζονται στην ίδια θάλασσα, αλλά τώρα βουτάμε μαζί σε γνώριμη παραλία, σε νυχτερινό μπανάκι και γουστάρουμε και το κάνουμε χρόνια τώρα. Σαν να μην πέρασε μία νύχτα. Μου γράφει πάνω καλό μας βράδυ, φίλε μου. Και μου ποστάρει να σας μεταδώσω Johnny Blue Skies. Καινούριο είναι, ατρίμηνο. If the sun never rises again. Μας ενώνει η τρέλα για τη μουσική, φιλαράκι μου. Αυτό είναι.

Ημίχρονο έχουμε στο δεύτερο ημιτελικό. Ήδη ξέρουμε ότι από χθες η Ισπανία απέκλεισε τη Γαλλία, πήγε στο τελικό. Η Ισπανία σήμερα πέφτει πολύ ξύλο στο παιχνίδι. Είναι 0-0 το ημίχρονο. Αργεντινή-Αγγλία ή Αγγλία-Αργεντινή, ό,τι θέλετε. Αλλά πάρα πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο, πολύ δυναμικό παιχνίδι. Μπάλα δεν βλέπουμε, αλήθεια σας λέω, βλέπουμε ξύλο. Σκληρά μαρκαρίσματα, ξύλο στο Μέση, ξύλο στο Μπέλιχαμ, ξύλο από εδώ, ξύλο από εκεί. Χαμός. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο για σήμερα. Darren Hall and John Oates από το 1980, το album Voices.

0: Με τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέλι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Ποιος θα με εξαποστείλει? Σύγχρονο στο φαινόμενο.
1: Vicaros, Vicaros, Vicaros, it's Rock Radio. Vicaros, it's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaros, it's Rock Radio. Good fun. Enjoy it very much. Enjoy it very much.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Στη μία με Double Trouble. Εσείς, αν είστε τυχεροί, μπορείτε να πέσετε αύριο Πέμπτη στις 7 το πρωί. Μόνοι Μάντες και Φέη Δημητριάδου. Αλλιώς στις 11 ο κύριος Rock Brands, ο Δημήτρης, ο μεγάλος μου. Ενώ εμείς παρεούλα αύριο στη μία. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 τσακώνουμε τα καφεδάκια μας πρωί πριν να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας από τα Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση Ράδιο Δράμα 99.1. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στους άλλους χορηγούς τώρα. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Καλησπέρα και σε σένα, Αποστόλη Αγγέλου. Γεια σου, Απόστολε. Λοιπόν, ό,τι αφορά τα ηλεκτρολογικά σας, τα υδραυλικά σας και χρώματα Tetralux. Flashback, Natalie S. Anmir, Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε όλη την Ελλάδα. Sunfly Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Μοναδικά ταξίδια. 178 χώρες έχει ταξιδέψει η Μαρία Σούλη. Υπάρχει και το Single Travelers. Μικρές παρέες 4 ατόμων. Επικοινωνήστε στο 231-0-280-500 Sunfly Travel. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Πιτ Σέβε, ειδικό συνεργείο με τους Κρετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας τίσερτ, κούπες καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε. Ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Καλό βράδυ, θα τα πούμε αύριο. Σας αφήνω με Phil Collins. Τον ακούσατε ήδη πριν. Αυτοσυστήθηκε. Και το εκπληκτικό In the Air Tonight. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. Γεια.

0: ώρα είναι 11. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι
3: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Back. Okay. To the music.
2: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
3: What the most important campaign I've worked on.
1: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Rock radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

I dreamt about an old man. I sat and watched the rain all

0: Η ώρα είναι 12. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ.

0: πράγματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Back to the music.
8: Let's not get ridiculous.
7: 104.7 Rock Radio. Things go better.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

is Rock Radio Θεσσαλονίκη. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Did you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio. 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.